την σκούλα να πω κούμα σου. Αμσό μπακόνα μπαγε μπαπούμε γκοζίνζε μότο. Οτσούμα ουμπούγα ουπέγε μου φουμάνα λόγου τσιγουέντζε γαγάντζα. Σύμπηλα